φταίμε κι δυο. Αγιο! Ωραία μηνύμα από το chat που ζητήσατε εσείς με κάτι έρκμερκεμ. Βόρο βιώσας, Γερκόβ, αβίλη χαϊτνία γαζοβούρτιν, Γερκόζαρ, Ιννενέρ, Ιες, Ουναστάνι Σταρ Ακαδεμίν, Μετά. Ας Γερκ χαϊ κρόγουνι, ας Γερκ κράτζε αρά δινκτιάνα, Παϊτσούν αρέν παρρό βράζει νευσάτ σιρβάτ Γερκμενε, Μένε οχτώς κρυσονακέ, Μέρ χαϊαστάνιν χαμάρε ας Γερκ, Γουίνερ Γερκέτσιν μέρ χαϊαστάνιν χαμάρ, Γευγησέγορ, αν ξενέρ βοριές μινάγε με βγητσαβήμ, Χαϊ κακάν Γερκέργελεσέμ. Γερκίν ανούν μένω εκτός. Παρακαλώ.